0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
1: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
1: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη. Η καλύτερη έκπληξη ever.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: Καλημέρα, Μιχάλη. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
1: Έτσι, καλά.
0: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, ποιος είναι?
3: Ο Κάρολος.
1: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
3: Μια χαρά είστε.
1: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σε παρακαλώ, Τζόρτζια, τι φαγητό είναι ο πατσάς?
2: Είναι ένα φαγητό με γουρούνι και έντερα και μυαλά.
1: Το ξέρεις, αλλά δεν μου λες τη σωστή λέξη. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Είναι σούπα.
2: Σούπα, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ναι, ναι,
2: ναι, αλλά... σούπα είναι, απλά είναι μια βλακία.
1: Σε ποια οδό βρίσκεται το προεδρικό μέγαρο της Αθήνας, Θανάση? Δεν το ξέρεις. Η Ρόδο Αττικού. Κέρδισε η Βαλεντίνη. Βαλεντίνη, έχει κερδίσει 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας.

0: Είχε μπει χρονοδιακόπτη στο air condition και έσκασα. Σταμάτησε. Σηκώθηκε. Λέω, λέω, θα κατέβω στο ψυγείο να πάρω ένα μικρό πυραυλάκι. Παγωτάκι.
1: Α, μάλιστα.
0: Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Γενικά θα ήθελα να το πω με τα ψυγεία. Ανοίγει το ψυγείο, σε τυφλώνει το φω. Γιατί άμα νιστάζει, κτλ. Αλλά στην κατάψυξη υπάρχει σκοτάδι. Βάλτε κανένα φωτάκι στην κατάψυξη.
2: Οπωσδήποτε.
0: Πήρα, παιδιά, αυτό που νόμιζα και επί μισή ώρα έγλυφα μπούτι από κοτόπουλο.
2: Μισή ώρα και εσύ. Δεν το κατάλαβες.
0: Κάποιος πίναγε. Εγώ ήθελα να παγώ το κεφτά. Λέω, what the fuck είναι αυτό. Μπουτάκι από κοτόπουλο.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: we go.
1: 95,2. Κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Ποιο? Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα, ναι, και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι.
3: Αυτά είναι.
2: Τα δύο. Καλή. Παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί για πήγαινε αγόραση το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπως πήρα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά. Στο γάντζα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
1: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο ChatGPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για κάτω και μου πεις. Ξέρεις θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω γύρω. Μέχρι εκεί.
2: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή σήμερα.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: breakfast.
1: Μιχάλης είναι ρε παιδιά.
2: Ναι, καλέ, αυτό είμαι.
3: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
1: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δημήτρη, πόσος χρόνος χρειάζεται για να έχουμε ένα πολύ σφιχτό βραστό αυγό?
2: Τώρα αυτό είναι 12 με 15 λεπτά.
1: Όχι, καλέ. 8 με 9. 12 με 15 θα το πιτάξει, ας πάει στα τζάμια απέναντι. Ειρήνη, ποια είναι η πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν?
3: Αζερβαϊτζάν.
1: Ναι, Αζερβαϊτζάν.
3: Δεν το έχω.
1: Δεν πειράζει. Μήπως ξέρεις εσύ, Νίκο?
2: Μπακού.
1: Ναι.
4: Κάλε, μπράβο, Νίκος, παιδιά.
1: Στα πέναλτι κέρδισε ο Νίκος. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, στον 90.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: J-Lo.

0: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες. Ούτε, παπα, ούτε,
1: ούτε, παπα, ούτε. 95,2 Athens DJ.
0: Oh, yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αυσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. 90.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
1: Τι.
2: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiegiu.gr. Siegiu. Ζούμε στο full.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι. This is
4: new. Μόνο επιτυχίες.
9: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες και λοιπά, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης, δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουνε. Το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Τι κάνει μου σαν μαθαίνει.
2: Μιχάλη, καλημέρα.
3: Δεν ξέρω αν ξέρετε τι κοιτάνε οι άνδρες όταν μια γυναίκα βγαίνει από τη θάλασσα.
4: Τι?
3: Δεν ξέρετε, μωρέ. Ο 1% κοιτάνε το πρόσωπο, 4% από τη μέση και κάτω, 8% το στήθος,
4: ναι.
3: Και 87%
4: ναι.
3: Τι κοιτάει?
4: Τι?
3: Αν τους βλέπει η γυναίκα του.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές δραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
7: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάση win-win.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. See you. Ζούμε στο full.
4: 95,2 Athens DJ.
5: DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: 95,2
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.
2: Get on the floor. Put your hands up.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα,
2: η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
3: Η Μυτιλίνη.
2: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
4: Ρε παιδιά!
2: Για πες μου, Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
4: Όπα!
5: Το X.
4: Ναι, έχει δίκιο. Το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί, βέβαια.
2: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις, μωρέ?
5: Τίποτα, τίποτα. Τα μοιράσω καφέδες.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
0: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ
1: τι μου κάνεις? 95,2 άνθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, Δίνα μου?
2: Καλά είμαι.
0: Και όλοι οι Δίτσι, βρε.
1: 95,2 άθες DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Αγαπώ πολύ.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
5: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το ναι σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: 95,2 Athens DJ.
8: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ε? Καλημέρα, Μπουμπού.
3: Μπουμπού.
4: Καλημέρα.
2: Όπα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να της πεις Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσει να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάς.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μία ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Το rave πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το rave πανηγύρι Volume 2. Φέτος το rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Πες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο. I'm moving to the sun. I'm
2: going to the sun. I'm going to the sun. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά?
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Η
4: Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, παιδιά, συγκλονιστική.
1: Πες μου ότι αισθάνθηκε σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Άξα, σε ευχαριστώ. Σαν να πήρα Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Κύριε Χάρη, εσείς?
2: Ναι, ο ίδιος.
3: Τι κάνετε? Με ξέρετε, Γιώργο Μελένη, είμαι ένας φίλος της αδερφής σας, της Χριστίνας. Όλα καλά?
2: Σας κατάλαβα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε?
2: Είναι κάτι λίγο.
3: Και εγώ προσπάθησα να σου
2: κάνω. Μιχάλη και Άγιος ο Θεός.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Yeah. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Επόμενος.
2: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 95,2.

0: Here we go.
1: 95,2. Κάθε μέρα. Όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ποια Πινελόπη έγραψε τον Τρελαντώνη? Η Πινελόπη Γάμα, η Πινελόπη Δέλτα, η Πινελόπη Ωμέγα?
2: Γάμα.
1: Εσύ. Η Πινελόπη Δέλτα. Δημήτρη, ποιας Παπαδοπούλου τρώγεται το μικρό της όνομα?
2: Μιράντα.
1: Πώς την είπε?
3: Μιράντα είπε.
1: Γιατί είναι φαγητό το Μιράντα? Της πίτσας Παπαδοπούλου.
3: Η πίτσα ρε παιδιά. Η πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Οκ, κέρδισε η Γιάννα 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
6: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Fashion Big Win.
1: Καταλάβατε.
2: Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Θες έκατσα να δω Premier.
5: City United.
4: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
5: Με δουλεύεις.
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι.
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: So here's a new song.
11: 95,2 Athens DJ.
12: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
11: Μόνο επιτυχίες
13: όλη την ημέρα.
11: Γιατί

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Oh.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα Spike. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: 95,2 πολύ μπροστά.

0: fast.
1: Καλημέρα, Μιχαλή. Γεια σα, γεια σα. Τι κάνετε?
2: Έτσι, δεν καλά.
1: Μα κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
0: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, ποιο είναι?
3: Ο Κάρολος.
2: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
3: Μια χαρά, εσύ.
2: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχαλή επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 Άνθης DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα από τη Φανή γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Φανή, χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή
3: μέρα. Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, darling. Thank you, darling.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Drive.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μεγάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Για έχει μόνο επιτυχίες. Ούτε παπα ούτε,
1: ούτε παπα ούτε. 95,2 Athens DJ.
0: Oh yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Νικόλη, καλημέρα.
2: Μιλώντα για τι φωτογραφίε σου, ναι. Έκανα δείξω. Έβαλα μια φωτογραφία μου στο chat GPT χθε και ρώτησα να μου πει τη γνώμη του και μου λέει: φαίνεσαι ότι είσαι καλό παιδί.
3: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στι 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες. Δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σίγα τον.
8: Πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
11: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελευθερία, πόσο διαρκεί η κάθε μία από τις 4 περιόδους σε ένα αγώνα μπάσκετ? Πόσα λεπτά, πόση ώρα?
2: Μισή ώρα.
1: Όχι καλή, 10 λεπτά είναι.
3: Δύο ώρες θα
1: παίζανε με το αυτό που είπε. Μαρία, ποιος μεγιστάνας έχει ιδρύσει εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος? Πρόσεξε, γιατί ο Χρήστος το ξέρει.
4: Βέβαια, αυτός μου έρχεται στο μυαλό, θα έλεγα αυτός που έχει την iPhone.
5: Την iPhone.
3: Αυτός έφυγε.
1: Χρήστο.
6: Έλον Μάσκ.
1: Έλον Μάσκ.
3: Μπράβο, ρε Χρήστο, μπράβο.
1: Χρήστο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
14: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: breakfast.
1: Μη χάνεις ρε παιδιά.
2: Ναι, καλέ, αυτό είμαι.
3: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
1: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
5: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Sigiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
7: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
8: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
9: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.

0: μόνο επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: And then it's all, and then it's all,

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ήρυδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ήρυδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, okay, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Back to school.
6: Back to school. Party
4: rock. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Yeah.
6: Back to school party στο Άσος Περιστερίου.
4: Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
7: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Σταματήστε τα summer camp όποια πηγαίνετε και είναι στο σπίτι. Πάρτε και φίλε, παιδιά, παιχνίδια, γάλα, τα ξέρετε.
3: Παντού.
2: Περπατά και σκόντα, ακόμα και το λάπτοπ.
3: Ναι.
2: Αφήνει το λάπτοπ τα παιδιά κάτω στο πάτωμα.
3: Ναι.
2: Παιδάκια, μην αφήνει το λάπτοπ στο πάτωμα. Θα έρθει κανένα παππού και μια ιά να το περάσει ότι είναι ζυγαριά και θα ανέβει απάνω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Breakfast FM.
3: Γεια σου, Μάριε. Τι κάνεις?
2: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, το Μάριο παρακαλώ.
2: Μισό λεπτάκι, Μιχάλη μου.
3: Ναι, αλλά το σήκωσε ο ίδιο. Για δώστε μου,
4: συνέχεια. Μην έχεις δεύρα με τη μαμά.
3: Μάριε, το ξεχνάμε το.
5: Ναι, κοιμάται το παιδί.
2: Κοιμάται το παιδί, Μιχάλη μου.
3: Τι να κάνω, καλά. Να τον χαίρεστε χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη μου. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Δεν
3: ξυπνάει, ρε.
5: Δεν ξυπνάει.
3: Το ξυπνάει, του κουτάκι λέει άντε από εδώ.
5: Ναι.
3: Είναι ο Τζαου Σόμπλ. Δεν το μαλακά. Μεταφέρω κανονικά τη ζωή όπως είναι. Όχι, δεν είμαστε εδώ τηλεόραση να λέμε ψέματα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
6: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Monamug επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
8: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. SeeU. Ζούμε στο full.
0: 95,2 Athens DJ.
13: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
14: Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διακμοφιλής.
2: Ασπόδιζα.
1: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγονται, τι να κάνουμε τώρα.
3: Μαλάκια.
1: Μην είσαι.
3: Λοιπόν. Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
1: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια.
4: Λαλάρια.
1: Ναι, ναι.
4: Τι να πω, μπισκότα.
1: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια.
5: Την παραλία.
1: Ναι.
3: Καλέ, τι σημαίνει, ρε παιδιά.
1: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
11: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
16: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
18: Μόνο DJ.
19: Σας ακούω κάθε μέρα.
18: Μου κρατάτε συντροφιά.
19: Η μουσική σας είναι τέλεια.
18: Μόνο επιτυχίες.
20: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
21: Μόνο DJ.
18: Μόνο DJ.
20: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: 95,2 πολύ.

0: εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Σάκη μου, ανεμέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάκια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Όχι, πάει το τηλέφωνο ναι. Και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... Και παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Ναι, δηλαδή, έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
2: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια. Πάνε. Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό Άργο.
3: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο, σαν γραφείο, σαν προπόνηση, σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
9: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
8: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
10: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and Mall, Θιβών 228. Ρέτης.
11: Athens DJ.
12: 95,2. Athens DJ.
13: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Εσύ, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
3: Δεν θα το πω.
4: Μην το πεις.
3: Δεν το λέω.
4: Μην το πεις.
2: Γιατί?
4: Για μην το πεις.
2: Νομίζεις.
4: Τι?
2: Μουντιάλ.
4: Α! Σκάσαμε στο γέλιο.
2: Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
4: Αλλού.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Back to school.
7: Back to school.
5: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Back to school party στο Άσος Περιστερίου.
5: Live εμφάνιση Good Job Nikki. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
8: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: 95,2 Athens DJ.
11: Ο DJ τα σπάει.
12: Αυτός είναι ο νούμερο ένας.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Τα 30 καλύτερα στον 95,2 Athens DJ. Oh, yeah. Top 30 με τον Τόλι Βαρνά.
5: Όχι, δεν θα πω αυτό που κανείς δεν θέλει να ακούει όταν επιστρέφει από διακοπάρες, νησάρες, ποτάρες και όλα τα υπόλοιπα τα σχετικά με άρες. Καλό μεσημέρι, Αθήνα. Καλή και ευτυχισμένη νέα σεζόν έχουμε. Ελπίζω να σας πετυχαίνω με φουλ καλοκαιρινή διάθεση. Άλλωστε, η πιο αγαπημένη εποχή του χρόνου συνεχίζεται. Τι κι αν είμαστε πλέον στο Σεπτέμβρη, και για μπανάκι πάμε, και για ποτάρες, και νυχτοπερπατήματα τα κάνουμε. Άλλωστε, είναι και το πρώτο επίσημο weekend του μήνα. Νέο ξεκίνημα εδώ στο Top 30 μας με ολοκένουργιο countdown. Είμαι ο Τόλης Βαρνάς και ξεκινάω με Jonas Blue.

Alex Warren, Fever Dream, εδώ επίσημο Top 30, 95,2 Athens DJ, νούμερο 28 αυτή την εβδομάδα. Ο Alex Warren, ο οποίος ψάχνεται πολύ έτσι για συνεργασίες αυτόν τον καιρό, θαυμάζει το ταλέντο του Louis Capaldi, γιατί όπως λέει, απέδειξε ότι δεν χρειάζεται να είσαι top model για να γίνεις pop star. Άνθρωποι συνηθισμένοι σαν εμάς, λέει, μπορούν να κάνουν επιτυχία. Από την άλλη, βέβαια, φαίνεται πως ετοιμάζει και μια συνεργασία με τον Σον Μέντες. Και έλεγε σε μια συνέντευξή του, μάλιστα, πόσο μεγάλος φαν του Σον είναι. Μάλιστα, τον θεωρεί ως νούμερο ένα επιρροή του. Ο Σον, λέει, με έκανε να θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Γενικά, ο Άλεξ τα έχει καλά με όλους. DJ number 27.

Dirty 95,2 Athens DJ. Καλό μεσημέρι, Αθήνα. Hugel, David Guetta Shine στο νούμερο 25. Αυτή την εβδομάδα κυκλοφορεί έτσι μια φήμη ότι υπάρχει μια κόντρα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους Γάλλους DJs. Hugel, ο καινούριος. David Guetta, ο παλιός, ο νούμερο 1 DJ του πλανήτη με το νούμερο 54. Αλλά βέβαια ήταν 54 στην πρώτη του εμφάνιση. Φέτος στην επίσημη λίστα του DJ Mag. Δεν ξέρω, του χρόνου έχω την εντύπωση ότι θα είχε πάει πολύ πιο ψηλά. Και οι δύο πάντως ήταν και είναι στην Ιμπίζα. Από δύο μεγάλα πάρτις έχει ο καθένας κάθε εβδομάδα. Στο Mega Club Ushuaia συναντιούνται ο Guetta ως resident. Στις αρχές της σεζόν βασικά, και ο Hugel τον ανέβασε έκπληξη ως guest. Και για να μας πούν ότι δεν τρέχει τίποτα, είναι καλοί φίλοι. Μας παρουσιάσαν και νέο τραγούδι που είναι μαζί, το Shine, που φυσικά έγινε ήδη από τις μεγαλύτερες viral επιτυχίες για το καλοκαίρι. DJ number 24.

Είναι το μεγαλύτερο top 30 της Αθήνας. Εδώ, στο 95,2 Athens DJ. Mickey Smith Παπαούτε, νούμερο 22 αυτή την εβδομάδα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το μπαμπά του ψάχνει ο Παπαούτε. Την επιτυχία ψάχνει η Ζάρα Λάρσον. Πονεμένη κατάσταση αυτή η Ζάρα, Λάρσον. Σουηδέζα, 28 χρονών, έχει κάνει συνεργασίες με απίστευτα μεγάλους καλλιτέχνες. Κάνοντας τα φωνητικά βέβαια. David Guetta, Sabrina Carpenter, BTS, Kygo, Alesso, Clean Bandit. Ο σόλο καλλιτέχνης εκτός Σουηδίας, σχεδόν τίποτα στα 17 χρόνια καριέρας. Η Ζάρα έγινε διάσημη σε ηλικία μόλις 11 χρονών, όταν κέρδισε τότε ως παιδί θαύμα το Σουηδία έχει ταλέντο. Το Last Life βρέθηκε στις ανασκαφές που κάνουν συνήθως εκεί στο TikTok από το μακρινό 2015 και ήταν μάλλον και η μεγαλύτερη παγκόσμια επιτυχία της Ζάρα Λάρσεν. Είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 3 στη Βρετανία εκείνη την εποχή. TikTok viral. Ζάρα Λάρσεν, Last Life.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά. Σε αυτή την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε.
3: Εσύ,
1: σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
10: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
9: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
11: Χθες έκατσα να δω Premier.
12: City United.
11: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
12: Με δουλεύεις?
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι?
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Οι θρύλοι της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesiu.gr. Σίγιου. Ζούμε στο full.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Ακούτε το πιο έγκυρο Top 30 της Αθήνας. Της Αθήνας. Στον 95,2 Athens DJ. Top 30.
7: DJ number 21.

Γκαμπριέλα Κάτσα, η νούμερο 21 αυτή την εβδομάδα εδώ στο πιο φθινοπορεινό Top 30 της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Να δείτε που τα κορίτσια μας σύντομα θα τα δούμε και στο σινεμά. Και δεν εννοώ βασικά με μουσική ταινία, γιατί ήδη η ταινία των Κατσάι, το Wild Hearts, προβάλλεται και στριμάρεται από τα μέσα Αυγούστου. Περιγράφει την πορεία τους από τον Dream Academy μέχρι σήμερα. Από εκεί δηλαδή που μας άφησε η σειρά Talent Show Reality. Είχαν και την Demi Moore guest στο τελευταίο τους βίντεο να τους κάνει coaching στον ντύσιμο. Κάτι μου λέει ότι ψήνουν και συνεργασία με την Demi για μια επόμενη ταινία. Κανονική ταινία αυτή τη φορά. Countdown από το νούμερο 30, Jonas Blue, Edge of Desire. Νούμερο 29, Part of Stella, Black Lilies. Alex Warren, Fever Dreams στο 28. Νούμερο 27, εδώ στο Top 30, Teddy Swims, Mr. Know It All. Hendrix Golden στο 26. Νούμερο 25, Hugel, David Guetta, Shine. Kato, Turn the Lights Off στο 24. Ina Caliente 23. Νούμερο 22, Mickey Smith, Papa Ute. Και Κατσάι, Gabriella, νούμερο 21. DJ number 2.

0: Είναι το Top 30 του 95,2 Athens DJ για αυτή την εβδομάδα. Ray, Where is my husband? Στο νούμερο 18, όχι ο σύζυγός της, το τραγούδι της. Πριν από λίγο καιρό άνοιξε το διάσημο φεστιβάλ jazz στο Μοντρέ της Ελβετίας η Ray. Μαζί μάλιστα με την Alicia Keys και τον Mark Ronson. Τραγούδισαν και το Uptown Funk, έτσι σε πιο jazzy εκδοχή. 28χρονη η Ray που έχει ρίζες και σπουδές στη jazz και στη soul μουσική. Από τους γονείς της που τραγουδούσαν βασικά στη χοροδία της εκκλησίας και ίδια αργότερα εκεί τραγουδούσε και έμαθε μάλιστα και πιάνο, μέχρι το διάσημο σχολείο Brit, το καλλιτεχνικό μουσικό σχολείο στο Λονδίνο, από όπου έχουν αποφοιτήσει καλλιτέχνες όπως η Adele, ο Tom Holland, Olivia Dean, Lola Young, αλλά και η θρηλυκή Amy Winehouse.
1: DJ number 17.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Τα 30 καλύτερα στον 95,2 Athens DJ.
5: Oh, yeah.
4: Top 30 με τον Τόλι Βαρνά.
6: Καλό μεσημέρι, Αθήνα. Βασικά, καλώς ήλθατε και πάλι στην Αθήνα, νομίζω. Και καλώς ήλθατε και στο ολοκένουργιο ανανεωμένο μας Top 30. Ξέρω ότι κάποιοι βέβαια μπορεί να ετοιμάζονται τώρα να φύγουν διακοπές που εμείς γυρίσαμε. Anyway, είμαι ο Τόλι Βαρνά, ηλιοκαμένος ή και σκετοκαμένος βασικά, μετά από τις κρεπάλες του προηγούμενου μήνα. Πανέτοιμος έτσι να σας παρουσιάσω εδώ τις 30 μεγαλύτερες επιτυχίες του 95,2 Athens DJ, του μόνου ραδιοφώνου που έχει πάντα καλοκαίρι. Και φυσικά καλοκαιρινή διάθεση όλο το χρόνο και στη νέα σεζόν. Στο κέντρο του σημερινού Top 30 από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού, Another Top 2.
7: This is
0: DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Next summer, δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι. Αυτό πάντως, Νταμιάνο Ντέιβιντ, νούμερο 13, τυχερό. Νούμερο 13, για αυτή την εβδομάδα εδώ στο Top 30, ο frontman των Maneskin, που μας φαίνεται βασικά σαν να πέρασε δεκαετία και βάλε από τότε που κέρδισε τη Eurovision. Είναι μόλις 5 χρονάκια που έγινε αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με τα sites, ετοιμάζεται σε λίγες μέρες, μέσα στο Σεπτέμβρη, προς το τέλος Σεπτέμβρη βασικά, να παντρευτεί την καλή του, την Αμερικανίδα ηθοποιό Dove Cameron. Ήδη έχουν κάνει και την απαιτούμενη δημοσίευση στο Δημαρχείο της Ρώμης, εκεί θα γίνει ο γάμος, ενώ το πάρτι με τους celebrity καλεσμένους θα γίνει σε ιδιωτικό χώρο, ένα κτήμα βασικά. Δημοσίευση στο Δημαρχείο της Ρώμης, εκεί θα γίνει ο γάμος.

Pure Religion, BB Rexa Faithless, νούμερο 11 αυτή την εβδομάδα εδώ στο μεγαλύτερο Top 30 της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Η συνεργασία της με τον David Guetta, όπως μας λέει η ίδια, δεν περιορίζεται στο να κάνει φωνητικά σε κάποια τραγούδια του. Με τον David, λέει, μας συνδέει βαθιά φιλία και εκτίμηση. Εκείνος μου έφτιαξε μάλιστα και το set που έπαιξα στη φετινή Tomorrowland. Θα ήταν τρομακτικό, λέει η Bibi, να παίζω ανάμεσα στους μεγαλύτερους DJs του πλανήτη, χωρίς βοήθεια από τον νούμερο 1. Η συμβουλή, λέει, που μου έδωσε ο Γκέτα, ανέβα πάνω και χτύπα τους αλίπητα. Αυτό έκανα. Countdown από το νούμερο 20 σήμερα. Topic, Peggy G, Sorry Papi, David Guetta, Upside Down, στο 19. Νούμερο 18, Ray, Where's My Husband, Magic Muscle Jefferson, Life is So Simple, στο 17. Bruno Mars, I Just Might, νούμερο 16. Εδώ στο Top 30, Another. Talk to You, στο νούμερο 15. 14, Argy Medusa, Melodia, ο Damiano David, Next Summer, στο 13. 12, Milky, David Guetta, Just The Way You Are, και Bibi Rexha, Faithless, New Religion, στο νούμερο 11. DJ,

Bam Bam Jamaican Bam Bam Hugel. Νούμερο 9 εδώ στο επίσημο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Ξεκάθαρα το καλοκαίρι του 2026 ήταν το καλοκαίρι του Hugel. Είχε ίσως το νούμερο 1 του καλοκαιριού βασικά με τον Bam Bam που μας το έφερε αυτό το Bam Bam του και στην Αθήνα αξέχαστη βραδιά live εκεί στο θέατρο Βράχων που έγινε club για μια νύχτα. Στην Ibiza όμως άνοιξε το διάσημο club Ushuaia. Φαίνεται όπως το άνοιξε έτσι θα το κλείσει. Θα κλείσει και τη σεζόν με ένα μεγάλο Make the Girls Dance Party τέλος Σεπτεμβρίου. DJ.

ακούτε το πιο έγκυρο Top 30 της Αθήνας. Της Αθήνας. Στον 95,2 Athens DJ. Top 30. DJ

Κομμάτι Take Me There, νούμερο 7, εδώ στο επίσημο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Δεν ξέρουμε που είναι το δε που θέλει να μας πάει ο Ντάτι. Πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι, ειδικά τώρα με τη φοβερή Πανσέλινο που είχαμε και τον Αύγουστο. Έτσι, για να αποχαιρετήσουμε ρομαντικά το καλοκαίρι, για τα ρομαντικά παιδιά. Ξέρω, είσαστε ρομαντικοί κατά πάθος. Take me there. Πίσω στις διακοπές που περνούσαμε super. Take me there, όπου θέλεις πηγαίνουμε μακριά από την Αθήνα. Anyway, εγώ θα σου πω πολύ πιο πίσω. Θα σου πω το στο φθινόπωρο του 2012. Ο 18χρονος τότε Justin Bieber έκανε αυτή τη συνεργασία με την Nicki Minaj, που τα σπάει παρεπιπτόντως εκείνη την εποχή. Νούμερο 10 στην Αμερική. Φέτος, χάρη στο μεγάλο comeback του Bieber και τις viral εμφανίσεις του, σχεδόν όλος ο παλιός κατάλογος κινείται στα charts. Ένα από αυτά έγινε ήδη viral στο TikTok για μια νέα γενιά fans που εδώ που τα λέμε ίσως να μην το είχε ακούσει καν πριν. Πιθανά κάποιοι δεν είχαν γεννηθεί κιόλα τότε, άλλωστε πέρασαν και 14 ολόκληρα χρόνια. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty.

0: είμαστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αουσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
2: Back to school. Back to school. Party rock. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Yeah. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άλσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.
7: Athens DJ.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Πες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: 95,2 Athens DJ. Τα 30 καλύτερα.

Let me be, let me be. The second voice, νούμερο 6, αυτή την εβδομάδα εδώ, στο επίσημο top 30, στο 95,2 Athens DJ. Και μια και το καλοκαίρι τελειώνει, βασικά μπαίνουμε στη νέα σεζόν, έτσι να το πω ήρεμα. Μην σας έρθει απότομα. Σας έχω τα top 3 scoops για το καλοκαίρι μας. Scoop Chart Summer 2026 edition και scoop νούμερο 3. Οι celebrities στα ελληνικά νησιά, όπως κάθε χρόνο, κάμερες και παπαράτσι έτσι μας έδειξαν κάθε στιγμή, κάθε πατατούλα από Greek σουβλάκι που έφαγαν και φυσικά τι έκαναν τις νύχτες στα clubs, τα bars του νησιού. Πολύ Μύκονος έπαιξε πάντως. Έπαιξαν και σπέτσες, έπαιξαν τα πάντα όλα τα νησιά. Scoop νούμερο 2, το Μουντιάλ βέβαια. Οι εκπλήξεις που μας έστειλαν κουβά στο στοίχημα. Οι Vikings, ο Haaland, η Σακίρα μας και φυσικά οι παγκόσμιοι πρωταθλητές Ισπανοί. Scoop νούμερο 1, Summer 2026, γάμοι πολύ, celebrity γάμοι όμως. Πολύ φέτος, κανένας δεν συγκρίνεται με Taylor Swift. Μας υποσχέθηκε να τον δούμε και σε ταινία, μάλιστα στον κινηματογράφο και τα streaming κανάλια. My Big Fat New York Wedding, προτείνω τίτλο. Να μας ζήσουν καλό φθινόπωρο.

Μιτσίκο, Jason Derulo στο νούμερο 4 εδώ στο Top 30, στο 95,2 Athens DJ, στο Top 30 της επιστροφής θα έλεγα. Προβλήματα με τους καρχαρίες έχει ο Jason Derulo. Θεώρησε καλό βασικά να αποκτήσει pet καρχαρίες για ένα τεράστιο κυκλικό ενιδρίο που έχει στο πάτωμα, στο σαλόνι του, στο υπερπολιτελές σπίτι του στην Καλιφόρνια. Φανταστείτε τι σπίτι είναι αυτό δηλαδή. Οι αρχές το θεωρούν παράνομο και του ζητούν να απομακρύνει τους καρχαρίες. Πάντως ο ίδιος ο Derulo λέει πως από αγάπη το έκανε. Του κόστησε τρελό ποσό, γιατί βασικά δεν έχει ξαναγίνει. Ανέθεσε, λέει, σε ειδικό να φτιάξει τεράστια πισίνα που μετά εξόπλισε με ειδικό μηχάνημα για να κάνει έτσι αυτό το τεράστιο πρωτότυπο και λίγο θα λέγα τρομακτικό έως και creepy ενιδρίο. DJ number 3.

Βγαίνει τη νύχτα. Έχουμε πάρα πολλά κοινά. Ντράκουλα, Τέιμι Μπάλα, Τζένι στο νούμερο 2 αυτή την εβδομάδα. Εδώ στο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Όπως λέει ο Πάρκερ, ο άνθρωπος βασικά πίσω από το καλλιτεχνικό όνομα Τέιμι Μπάλα, του αρέσει να απομονώνεται. Αγαπημένο μου μέρος, λέει, είναι μια φάρμα στο μέσο του πουθενά. Σαν αυτά τα μέρη που συνήθως κάνει η NASA πειράματα με εξωγήινους. Σε ένα μικρό στούντιο, λέει, να γράφω τραγούδια χωρίς καμία ενόχληση. Το μέρος αυτό υπάρχει. Εκεί πηγαίνω για να ηχογραφήσω τα άλμπουμ μου. Η μουσική για μένα είναι μια απόδραση. Μην αποδράσετε ακόμα. Έχουμε το τελευταίο σημερινό μας countdown.

0: number 3. Number 2.
1: Και σας αφήνω με το πρώτο, νούμερο 1 για τη νέα σεζόν. Καλό ξεκίνημα σε ό,τι και αν σχεδιάζετε. Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και weekend. I'm moving to the sun. DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο ένα breakfast cafe με τον Μιχάλη που ετοιμάζεται ένα super show. Ο DJ της καρδιάς μας θα μιξάρει μεγάλες επιτυχίες όπως το αγαπημένο σας μπαμ μπαμ, το τσακ μπαμ, το απόψε κάνεις μπαμ και το μπαμ και κάτω. Αύριο και πάλι εδώ στις 7. Είναι δέσμευση.
2: Τι καραγκιόζητες που είστε.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: go.
1: 95,2 κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Κοίτα, δεις Μιχάλη μου, θέλω να ελέγξω τα αρχαία ελληνικά σου.
3: Ήταν το μοναδικό μάθημα που έπαιρνα 19 και 20.
2: Ο αφόδευέντος.
3: Χιάσε μέσα.
2: Μπράβο, Μιχάλη.
4: Πολύ καλό. Μπράβο. Congratulations.
2: Αφόδευε υψηλά και γνάντι.
3: Χιάσε ψηλά και γνάντι. Έτσι τώρα.
4: Έτσι. Παιδιά, είσαι πολύ καλό.
3: Δεν λέγε, φτιάχνει.
2: Εκοπρίστη η φορά παρά τη Θεσσαλονίκη.
4: Πρέσι, παιδιά. Εντάξει, εντάξει.
5: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν?
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά.
6: Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας
5: και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα
6: του νούμερο 1
5: Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
6: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
5: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
12: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
13: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
14: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
13: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
15: Μπαίνει το beat, σηκώνω χέρια ψηλά.
16: Αρώμα μέντας και με φουλ τροσερά.
17: Σκάω φρέσ, η μουσική μου πάει γιατί είμαι.
18: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες τώρα, ποιο ζώο σε σύγκριση πηδάει πιο ψηλά από ένα σπίτι? Έχεις ένα ζώο και ένα σπίτι. Ποιο πηδάει πιο ψηλά?
2: Δεν μπορώ να...
1: Όλα τα ζώα, το σπίτι δεν πηδάει. Βάλατε μία ιδία ερώτηση. Εκτός αν ερωτούσατε ποιο πηδάει μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι άλλο. Μαρκέλα, πόσοι από τους συντρόφους του Οδυσσέα γύρισαν στην Ιθάκη?
2: Αυτό το βιβλίο δεν το λέει.
1: Ωπ, δεν το λες αυτό. Το λέει. Γιάννη, ξέρεις εσύ?
3: Μόνο Οδυσσέας.
1: Σωστό! Μπράβο, έβαλε γκολ. Ο Γιάννης έχει κερδίσει 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Θες έκατσα να δω Premier
5: City United.
4: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
9: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
10: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
11: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
10: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάσιμπι γουίν.
1: Καταλάβατε. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Για έχει μόνο επιτυχίες.
1: Ούτε 95,2 Athens DJ. Oh yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: κάνετε.
1: Έτσι είναι καλά.
0: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, ποιος είναι?
3: Ο Κάρολος.
1: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
3: Μια χαρά είστε.
1: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
5: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Monamour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Back to school.
5: Back to school.
3: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Back to school party στο Άσος Περιστερίου.
3: Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές δραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.
10: Athens DJ.
11: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Καλημέρα.
2: Καλύτερα να ασχοληθείτε με τη γυμναστική παρά, έτσι, παρά με τη μουσική. Δεν είναι καλύτερα, γιατί φαντάζεσαι αν ο Μπετόβεν ήταν η γυναίκα, θα γραφεί μόνο διαφωνίες. Όχι συμφωνίες.
3: Συμφωνίες.
2: Να δω.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν?
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά.
5: Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας
4: και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα
5: του νούμερο 1
4: Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
5: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
4: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
7: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
7: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμπληγεί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
1: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.

0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Βασιλική, τι βρίσκεται κοντά σε ένα παράκτιο μέρος?
2: Δεν με πέθατε λίγο.
1: Όχι,
3: θέλει βοήθεια,
1: καθόλου ποτέ. Σε μισούμε ήδη.
2: Δεν πειράζει, την έχασα την μέρα.
3: Την έχω.
1: Τι βρίσκεται κοντά σε ένα παράκτιο μέρος? Η θάλασσα. Ποιος ήρωας της Επανάστασης απεικονιζόταν στο πεντοχίλιαρο παλιά? Ο Καραϊσκάκης, Καποδίστριας, Κολοκοτρώνης?
2: Ο Κολοκοτρώνης.
3: Έχει γνώσεις.
1: Κέρδισε η Βασιλική.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ. Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Sigiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
4: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι κάνεις?
2: 95,2 άνθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
2: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, Δίνα μου?
0: Καλά είμαι. Και όλοι οι δίσκοι, βρε.
2: 95,2 άθες DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Αγαπώ πολύ.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το ναι σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
5: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: 95,2 Athens DJ.
10: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Back to school.
7: Back to school.
5: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Yeah.
7: Back to school party στο Άσος Περιστερίου.
5: Live εμφάνιση Good Job Nikki. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
8: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
9: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Θες να αποφασίσεις που θα πας?
1: Ακούμπα τα λεφτά σου, φωτογράφησε τι λεφτά έχει να δώσει, μια δεσμίδα, κάτι κτλ. Μπες στο ChatGPT, θα σου πει που θα πας.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για να το κάνω, πεις. Ξέρεις θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω-γύρω.
2: Πού θα πας?
1: Κάτω είναι αυτό.
2: Για να το κάνω.
1: Για να το κάνω, πεις. Ξέρεις θα σου βγάλει μια λεκάνη με νερό και δύο παπάκια γύρω-γύρω. Μέχρι εκεί.
2: Τι χιούμορ αυτή η εκπομπή.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Δεν σου έρχεται μήνυμα από την τράπεζα ότι θα αλλάξει το λογαριασμό σας. Μην μπεις μέσα και το κάνεις αυτό. Ή έρχονται, ξέρω, χτυπάει τηλέφωνο και λέει από Ινδία. Ποιος έπαιρνε, έχεις κανέναν ειδό φίλο?
3: Όχι.
2: Μην απαντήσεις. Γίνονται πολλά. Εμένα από χθες με πήρε ένας τηλέφωνο. Μου ζήτησε ρεπό για αύριο, του το έδωσα. Τι να του πω, ότι πήρε λάθος αριθμό?
4: Νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν?
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά.
0: Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας
4: και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα
0: του νούμερο 1
4: Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
0: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
4: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. 95.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Τι είναι το βουνί? Είναι χωριό της Κύπρου, είναι βουνό, είναι ο γυναικοκατακτητής στην αργό της Λάρισας?
2: Χωριό της Κύπρου.
1: Σωστό.
3: Μωρή πόσες γνώσεις.
1: Έχεις πάει, σε έχει τραβήξει
2: αυτό. Το βουνί.
1: Πάντα παντού, ναι. Όπως και αν το γράφεις με όποια ορθογραφία.
4: Όπως και να έχει κερδίσει το αγόρι.
1: Ο Δημήτρης κέρδισε 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ. Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesiu.gr. See you. Ζούμε στο full.
5: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: So here's a new song.
7: 95,2 Athens DJ.
8: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
7: Μόνο επιτυχίες
9: όλη την ημέρα.
7: Για την

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: 95,2
2: Athens DJ. Yeah. Μόνο επιτυχίες
1: για την Αθήνα.

0: αυγά.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
4: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
5: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
2: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: breakfast.
1: Αμιχάλης είναι ρε παιδιά.
2: Ναι, καλέ, αυτός είμαι.
3: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
2: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
1: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
4: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952 breakfast@gmail.com.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Α, όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή, ρε παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Back to school.
7: Back to school.
5: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Back to school party στο Άσος Περιστερίου.
5: Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
3: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
3: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
3: Έτσι.
2: Η καλύτερη έκπληξη ever.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Τι κάνει
2: πάλι, καλημέρα.
3: Breakfast FM.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Πού είναι ο Γιάννης Ηλίας, δύο ονόματα έχει ή είναι και ο Γιάννης και ο Ηλίας?
2: Και Γιάννης και Ηλίας.
4: Α, είναι δύο τα παιδιά.
2: Όχι, ένα είναι.
5: Α. Γιάννης
2: και Ηλίας. Κανένα δεν ακούει ούτε στο Γιάννης ούτε στο Ηλίας.
4: Ακούεις το αγάπη μου, μωρό μου, τι, λεβέντι μου?
2: Γαϊνόρι.
6: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, τι είναι η παρπαριά? Δένδρο, χωριό της Χίου, παντελόνι του υδραυλικού.
2: Θα πω παντελόνι του υδραυλικού.
1: Όχι καλό. Ναι, εντάξει. Τι παπαριές είναι αυτές? Να το κατάλαβα. Χωριό της Χίου. Δήμητρα, ποια είναι η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας? Η Λία, ξέρεις?
3: Βενεζουέλα.
4: Η Λισαβόνα.
1: Ναι. Ένα-ένα. Η Βενεζουέλα είναι χώρα. Η Πορτογαλία είναι άλλη χώρα. Και ο Ηλίας, τι είπες, Ηλία μου?
4: Η Λισαβόνα.
5: Μπράβο, Ηλία!
1: Στα πέναλτι κέρδισε ο Ηλίας 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες. Ούτε, παπα, ούτε,
1: ούτε, παπα, ούτε. 95,2 Athens DJ.
2: Oh, yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: Good morning. Breakfast FM.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
2: Δηλαδή εντάξει, σαν ανθρώπινο, σαν είδος,
1: ναι, ναι,
2: θα πρέπει να διορθωθούμε. Το 1911 ο πίνακας της Μόνα Λίζα εκλάπει από το Μουσείο του Λούβρου.
1: Ναι.
2: Κάτι που τράβηξε περισσότερο κόσμο, δηλαδή διπλάσιοι πηγαίνανε για να δουν το άδειο σημείο.
1: Έλα.
2: Τι να δείτε ρε, τη σκόνη που ήταν πίσω από το κάδρο. Σαν είδος πρέπει να συνέλθουμε.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα. And I'm crazy, but you're late.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
3: Τι.
2: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όλα καλά.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Αναστασία.
1: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος?
3: Όπα.
5: 12.
1: Πόσες μέρες έχουν οι 3 εβδομάδες?
3: Όπα.
4: 21.
1: Μάλιστα. Ανάμεσα στην Τρίτη και την Παρασκευή, ποιες μέρες υπάρχουν?
3: Όπα.
4: Η Τετάρτη και η Πέμπτη.
3: Εντάξει, μια συγκλονιστική.
1: Πες μου, ότι αισθάνθηκες σαν να είσαι στην Τρίτη Δημοτικού.
4: Αχ, σας ευχαριστώ. Σαν να πει Όσκαρ, αισθάνομαι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για

0: εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Σάκη μου, ανεμέρα και κάνουμε πάρα πολύ πλάγια και σας θέσουμε και θέατρο μετά. Ναι. Πάει το τηλέφωνο και είμαστε κάποιος χαρακτήρας από εσάς ένα λάξ. Εσύ... παίζουμε το φάκελο και δίνουμε βέβαια τρελά πράγματα. Δηλαδή έδωσε την Πελοπόννησο, ας πούμε.
2: Ξέρω, α, δίνετε τέτοια.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Να δώσω το μισό άργο.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.
5: 95,2 Athens
6: DJ.
5: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: με επιτυχίες
1: κάθε μέρα.
2: Mm-hmm.

0: Να, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Αθηνά, σε ποιο σημείο του σώματος φοράει ένας άνδρας το παπιλιόν?
2: Στο λαιμό.
1: Σωστό.
3: Πολύ καλή, πολύ καλή.
1: Σταμάτα ρε. Πού να το φοράγε, εκεί κάτω? Δεν μου λες, Γιάννη, σε παρακαλώ, ποιο φυτό είναι γνωστό για τις θεραπευτικές του ιδιότητες? Αλόε βέρα, αλόε μέρα, αλόε πέρα.
4: Αλόε βέρα.
1: Γελάμε.
3: Εντάξει ρε παιδιά.
1: Δεν λέτε που σας διευκολύνω εγώ.
3: Αλλή ερωτήσει.
1: Γιάννη, ο πατέρας της Άννας έχει 4 κόρες. Την Εύα, την Εύη, την Ευανθία. Η τέταρτη πώς λέγεται?
4: Άννα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 90.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: με τον Μιχάλη, τον Φρανκ Σινάτρα, το ραδιοφόρο.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
2: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 άνθες DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρας. Κάτσε μισό λεπτό. Λέει. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα μου τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική. Θα μας τριάσει ο Λεωστάβρος. Ναι!
3: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, λατρεύω! Χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή
3: μέρα. Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, Charlie. Thank you, Charlie.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.